0: Ο Μέμες. Ωραία, σου είπα και λίγα καλά, σου μόλι και λίγα. Καλά, εσύ, άλλα και γόρια. Μέση, μέση, σε μον. Χάτο που βούμπα, βε. Μέση, μέση, is the bomb.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.